Άρωοι πίσνοι να κόνημα γκρίδε ράζι γράνε χωτσιού μακάρ να τρέντα σε βράδυ ούτε δίβνε νε ποβράτνε δάνε.